0: Σαββατοκύριακο γίνεται ζάμπα. Το νέλεψι ζετ παράτ.
1: Το νέλεψι ζετ παράτ.